0: Κέρανο και διάμο, κέρανο.
1: Κέρανο σε κανό.
2: Αι, αι, αι, δε σιλό έτσι.
1: Έχω καπάψει να χέρνει κάτι άμα λαφτική.